0: Λένα, βλέπω ότι έχεις μία συζήτηση με τον εαυτό σου. Θέλεις να μου πεις πώς σκέφτεσαι να το αντιμετωπίσεις?
1: Αδιαφορία.

0: איזה יופי של ביצוע אפורו. Μάκης Αγκαντόλ.
1: Τελείωσε για απόψε το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή νύχτα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάκης ο Μεγάλο.

0: Ηλία Μπουζούκη, εγκράτε με ακόμα ένα φως. Ράδιο, βάση ευρανή.
1: כן, אנחנו עם קצב הרייס בטיקו.

Σταμάτια που αγαπάω. Άιντε που είστε τέλει, πολύ πάνω, Βασίμα Ντουβάλα. Ναι, σλιχά. Μην περιμένεις πια, άιντε χακίλι.

0: καπνίσω ένα τσιγάρο. Ψεύτικη ζωή, δεν σε γουστάρω.
1: Καταβαίνω στον ίδιο.

0: Κρίστε, δεσμοφύλακες, και εσύ σκελιά λυγίστε.
1: Δεν είμαι ενοχός. Ενένει Ασέμ, στράτο Διονυσίου.

και ανάμεσα σε γη και ουρανό, θάλασσα, χαμόγελο και μια αλήθεια. Ας είμαστε αυτό που είμαστε.

0: Μαγιέ, λόγω του ότι πάει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνατε και νιώσαμε πάρα πολύ όμορφα απόψε. Σας εύχομαι να έχετε υγεία και εσείς και η οικογένειά σας, γιατί είναι το πολυτιμότερο από αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροκροτικό τμήμα για την ορχήστρα μας. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Από εδώ και πέρα πληρώνετε, δεν έχει.
0: Κάμα, κάμα, μπαμπέρ, ντάι. Αχ, ρωτήμ עם השירים, להמשיך. אז בואו נמשיך. בקצב הזה בקיקו, כמוסה אחת לכל החיים. היידה סמי התותח.